Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μπράβο. 89,6. Who doesn't
1: understand pain? Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο 89,6.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάει.

αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
5: Μπονιδιωτίχες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
6: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
7: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο FM.gr.

0: 6. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Γεια σας, είμαι η Δίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
5: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
5: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
5: Εσύ κάτω την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Δίχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
5: Μα το λες τόσο γλυκά.
7: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Τα καλύτερα τώρα.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ είμαστε παρασκευιάτικο, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Για τους πολλούς, όχι για όλους όμως.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Εδώ Εβιβαλή, Κοσμάς και Δρομάδος. Σήμερα που είναι 7 του μήνα,
1: 7 Αυγούστου.
0: Έτσι, πέρασε κιόλας η πρώτη εβδομάδα.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στον Αστέριο, την Αστερία, την Αστέρο και τον Νικάνορ.
0: Γιορτάζει η Αστέρο, παιδιά, σήμερα.
1: Ποιο Αστέρης?
0: Δεν υπάρχει αστεράκι καθόλου. Το παιδί του, το παιδί μου. Δεν ξέρω.
1: Και λοιπόν, μία μέρα έχουμε σήμερα, έτσι, διεθνή ημέρα, που ταιριάζει νομίζω απόλυτα στον Αύγουστο στην Ελλάδα. Διεθνή ημέρα μπύρας.
0: Εντάξει, okay. Καλό είναι αυτό.
1: Κρύα μπυρίτσα. Νομίζω...
0: Έτσι. Κρύα μπυρίτσα, μπυροκυλιά επίσης, αμέσως μετά.
1: Εκεί ρε παιδί μου, να στο χαλάσει. Να μην την απολαύσεις την μπυρίτσα. Κατευθείαν να σου πει για την κοιλιά. Άσε μας ρε φίλε, τα πάχη μας τα γκάλι μας, δεν κατάλαβα τώρα.
0: Επιβαλή να τρίβουμε την κοιλίτσα.
1: Λύσα.
0: Να τη χαϊδεύουμε. Αν έχει και τρίχα ακόμα καλύτερα.
1: Λοιπόν, περιμένω από εσάς ένας να μου πει κλείστου το μικρόφωνο, το κλείσα.
0: Λοιπόν, Εβιβαλή, Κοσμάς και Δρομάδος εδώ για το 2ωρο που ξεκινάει τώρα. Νομίζω ότι λίγο τα Σαββατοκύριακα έτσι που έρχονται είναι λίγο θολά. Γιατί συνήθως είσαι σε διακοπές, είσαι σε μια χαλαρή διάθεση και δεν ξέρεις ακριβώς έτσι τι μέρα είναι, τι ώρα είναι και ποιος είμαι εδώ. Έτσι, γιατί εντάξει, το ρίχνεις λίγο έξω ακόμα και άμα δουλεύεις, δεν είσαι σε διακοπές, ρε παιδί.
1: Γίνεται λίγο το μυαλό θολό αυτή την περίοδο.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ με μουσικές και σήμερα για 2 ώρες. Μείνετε εδώ. Καλωσορίσατε.

0: τα έχουμε διαβάσει όλα σε αυτήν εδώ την εκπομπή κατά καιρούς. Και έχουμε πολλές φορές διαβάζουμε και πράγματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ και όλα αυτά τα οποία μας δείχνουν από Κίνα ή δεν ξέρω και εγώ τι, από ποια άλλη χώρα. Από Ιαπωνία ίσως. Με τα ρομπότ εννοώ. Άλλα παίζουν μπάσκετ. Άλλα παίζουν ποδόσφαιρο. Άλλα είναι ρομπότ τα οποία θα βγουν ευρέως στην αγορά για να σε εξυπηρετούν στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν έχουμε διαβάσει για το ρομπότ το οποίο παρουσιάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες στο κοινό και το είχαμε ανάγκη. Έτσι, την τουαλέτα ρομπότ που έρχεται. Για να σου έρχεται η τουαλέτα δίπλα σου και να μην πηγαίνεις εσύ στη τουαλέτα. Σκέψτε το και αυτό λίγο. Παιδί μου, σε πιάνει ένα κόψιμο το βράδυ.
1: Απαπα, ναι.
0: Εντάξει. Γιατί να πας στην τουαλέτα?
1: Αμόλατα.
0: Ναι, φωνάζεις το ρομπότ. Το ρομπότ τουαλέτα.
1: Mayday, mayday.
0: Δεν ξέρω. Εκτός και αν κολλήσει το ρομπότ σε καμιά μοκέτα, σε κανένα τείχο, σε καμιά γωνία, σε καμιά πόρτα που
1: έχεις,
0: δεν μπορεί να
1: εικόνα.
0: Ανοίξει. Εικόνα, έχω μια εικόνα που παρουσιάζει όλα. Είναι γυαλιστερά σε αυτή την περίπτωση. Καταλαβαίνεις, καθόλου μυρωδάτα.
1: Συγγνώμη, έχω πολλές απορίες για αυτό το ρομπότ.
0: Μα γι' αυτό και εγώ το ασχολούμαι, γιατί...
1: Καταρχάς, είναι παράλληλα και σφουγγοκολάριος.
0: Τι νοείς, δηλαδή?
1: Σφουγγοκολάριος, τι σημαίνει το σφουγγοκολάριος?
0: Δεν ξέρω, για πες.
1: Σου καθαρίζει το ποπουδάκι.
0: Α, είναι και αυτό, ναι, όχι, αυτό δεν το αναφέρει. Αναφέρει ότι όταν γεμίσει,
1: μάλιστα,
0: έχει ένα ειδικό μέρος το οποίο πηγαίνει και αδειάζει, λέει, το περιεχόμενο, έτσι το αναφέρει.
1: Πάει
0: εδώ
1: και η τουαλέτα στο μέρος, δηλαδή.
0: Ναι. Όχι, πες μου εσύ τώρα. Είσαι, ρε παιδί μου, τον άνθρωπό σου στο κρεβάτι. Σε πιάνει το κόψιμο. Θα φωνάξει το ρομπότ να χέζει μπροστά στον άνθρωπό σου και να σφίγγεσαι μέσα στο δωμάτιο το οποίο μετά θα τα κάνεις, έτσι, και θα ξαπλώσει και θα μυρίζει.
1: Όχι, κοίτα, εγώ μπορώ να σκεφτώ
0: μόνο για
1: ότι ένα,
0: μεγάλης
1: αυτό,
0: ηλικίας,
1: ένα
0: μόνο
1: τέτοιο
0: για
1: ρομπότ θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα μετακίνησης.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό όμως το παρουσιάζεις έτσι. Εδώ το παρουσιάζεις είναι για όλο τον κόσμο, σου λέει. Για όλο τον κόσμο.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να είναι και για αυτούς που βαριούνται τη ζωή τους.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά.

0: Όλα τα έχουμε δει σε αυτή τη ζωή, όλα τα έχουμε διαβάσει εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το έχουμε πει χίλιες φορές στον ιδιοκτήτη ότι χρειαζόμαστε ένα ψυχολόγο το μήνα τουλάχιστον. Έτσι με όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε. Αλλά...
1: Παρένθεση. Πήγα τις προάλλες σε ένα κατάστημα ψηλικών τύπου, από αυτά τα mini market λίγο ανάμεικτα που είναι, και είμαι στο ταμείο και έχει δίπλα ένα βαζάκι και έχει τα μπελάκια από πάνω, tips για τον ψυχολόγο.
0: Εντάξει.
1: Παιδιά,
0: ορίστε. Χρειαζόμαστε κι εμείς.
1: Έδωσα, αλήθεια.
0: Χρειαζόμαστε κι εμείς να έχουμε ένα βαζάκι τέτοιο, tips για τον ψυχολόγο. Πρέπει να το βγάλουμε στη φόρα εμείς.
1: Παιδιά, πραγματικά το είδα και λέω ναι, μπράβο στα παιδιά. Αν μη τι άλλο, ευρηματική.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media. Μας βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή ή Κοσμάς Καταρμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία εδώ που έχουμε. Έτσι, καθημερινά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Το ήλιο πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950 25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
7: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
6: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
7: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
8: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
9: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
8: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Μπράβο, 89,6.
10: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
11: Το να παλεύεται με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 7 του μήνα, 7 Αυγούστου σήμερα. Καλώς ορίσατε εδώ στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Έρχεται Σαββατοκύριακο όμορφο, έτσι να σας φτιάξουμε τη διάθεση εμείς σήμερα. Μετά θα ξεκουραστούμε για Σαββατοκύριακο.
1: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε τουλάχιστον. Και έχει έρθει εκείνη η ώρα,
0: εκείνη η στιγμή,
1: που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα 7 Αυγούστου? Το 626 ο Βυζαντινός στόλος καταναυμάχησε και διασκόρπισε τον στόλο των Αβάρων και των Σλάβων που πολιορκούσαν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη είχε αποδοθεί στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αφιερώθηκε και ο ακάθιστος ύμνος. 1863 ιδρύεται τη γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer, που κατασκευάζει την ασπιρίνη. 1933 η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, που ανήρχεται τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές, για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδών Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδοντος Αντωνιάδη. 1964 η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλιρίας ξεσπούν αιματηρές συγκρούσεις που κρατούν 4 μέρες, σε απάντηση στις προσπάθειες του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. 2004 εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου τότε. 2005 παραιτείται ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη αποδέσμευση της χώρας από τη Γάζα. Και ο Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Εχούντ Ολμέρτ. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα, για σήμερα 7 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, υπάρχουν πολλά βιντεάκια που κυκλοφορούν στα social media και μας δείχνουν πιτσιρίκια τα οποία αρχίζουν και πειραματίζονται με μίκτες, με μουσικές. Φαντάζομαι τα έχεις δει και εσύ στο TikTok και σε διάφορα.
1: Δεν έχω δει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν έχεις δει.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, η πιο μικρή DJ στον κόσμο πάει δημοτικό και μπήκε στο ρεκόρ Guinness όταν ήταν 6 ετών. Έχω δει βιντεάκια της. Η DJ Rinoka από την Ιαπωνία είναι εδρεωμένη καλλιτέχνητα της τέκνο. Διαθέτει το ρεκόρ Guinness καθότι στα 6 της ήταν η νεότερη DJ παγκοσμίως. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να μπει σε κλαμπ σε αυτή την ηλικία. Είναι πολλά αυτά τα οποία δεν μπορεί να κάνει. Ωστόσο, η μουσική της ξεσηκώνει αρκετό κόσμο.
1: Να δώσω εγώ μια ιδέα. Θα μπορούσε ιντερνετικά να παίζει ζωντανά. Δηλαδή να είναι στο σπίτι της να παίζει και να παίζουν τα κλαμπ, ας πούμε. Παιδιά, σήμερα παίζει τα 16χρονη.
0: Από το σπίτι
1: της. Σπίτι της.
0: Λοιπόν, μπήκε στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής στα 4 της, πριν ακόμα ξεκινήσει το σχολείο, μέσα από τραγούδια που έβρισκε στο YouTube. Η μικρή γοητεύτηκε τόσο πολύ από τους DJs που παρακολουθούσε πίσω από τα DEX και ζήτησε, όταν ήταν 4 ετών, τα Χριστούγεννα, την πρώτη της κονσόλα. Φυσικά, πλέον έχει και το δικό της brand, έτσι. Καπελάκια με το λογότυπο της.
1: Ωραία, εντάξει, μια χαρά.
0: Λουζάκια.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι τα κάνει μόνη της αυτά, τη βοηθάνε οι γονείς της.
0: Προφανώς.
1: Έτσι δεν είναι. Ωραίο θα ήταν να είχα μια τέτοια κόρη. Ωραίο θα ήταν.
0: Κατά τα άλλα.
1: Χωρίς ρεκόρ Γκίνες, δεν με νοιάζε.
0: Κατά τα άλλα, περνάει μια σχετικά φυσιολογική παιδική ηλικία, συλλέγει διάφορα λούτρινα. Το αγαπημένο της είναι ένα σκυλάκι με το όνομα Κοροτσάν, που το κουβαλάει πάντα μαζί της και όταν πηγαίνει να παίξει κάπου μουσική, έχει τον Κοροτσάν μαζί της. Παρακολουθεί χορό hip hop. Μαθαίνει.
1: 6 ετών είπαμε.
0: 6, ναι.
1: Λογικό είναι να κουβαλάει και το σκυλί μαζί.
0: Αυτό. Έχει το λουτρινό της. Παίζει μουσική και το λουτρινό της είναι δίπλα. Παραδίπλα από την κονσόλα. Της κάνει παρεούλα.
1: Μια χαρά, τέλεια. Φανταστικά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις έρχεται και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Παρασκευής. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε.
1: Κοσμάς Πετρομάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Λοιπόν, και κράτα ένα νούμερο εδώ που μου κάνει εντύπωση μεγάλη και γι' αυτό το λέω. 14 πτώσεις μπαλκονιών στην Ελλάδα μέσα σε 15 μήνες χωρίς σεισμό. Ε, πώς σου φαίνεται? Είναι να μην σου έρθει το μπαλκόνι στο κεφάλι, ας πούμε.
1: Δύσκολο.
0: Και δεν ξέρω αν αυτά τα μπαλκόνια είναι όλα από εγκαταλειμμένα σπίτια. Έτσι.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι και αυτό ότι κληρονομείται ένα σπίτι, ήταν και ο τρόπος που γινόντουσαν παλιά, που μπορεί να μην υπήρχε κληρονομιά και μοιραζόταν σε 15 άτομα και κανένας δεν ήθελε να ασχοληθεί και άντε να βγάλει άκρη και μέναν στην τύχη τους όλα αυτά τα κτίρια.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: το, βάλ το. Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41 447. Plessas

0: Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσσα The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσσα The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Το χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Μπράβο, 89,6.
5: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
4: Παίζει Μπράβο.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
7: Μα ηλικία. Το λες τόσο γλυκά.

0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις εδώ στη μουσική μας. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί και τον Αύγουστο εδώ μαζί. Όλο το καλοκαίρι μαζί, Εμβιβαλή, Κοσμάς και Θερμάδος. Παρεούλα, 2 ώρες κάθε μέρα. Εδώ.
1: Εδώ τις
0: παρέα πηγαίνουμε. Στη δουλειά, παρέα σε όλους εσάς που κάνετε διακοπές, εσάς που είσαστε στα αυτοκίνητα, στους δρόμους, βεβαίως. Προσοχή στους δρόμους και γενικότερα προσοχή. Έτσι και αυτό το καλοκαίρι. Και εσείς που βουτάτε στις θάλασσες, έχουμε κάθε καλοκαίρι πνιγμούς. Έτσι, με ανθρώπους που δεν βάζουν μυαλό. Έτσι, ανθρώπους που είναι πάνω από τα 50 και έχουν φάει και μετά από μισή ώρα, μία ώρα πάνε και βουτάνε. Έχουν φάει τον αγλέρο, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για ένα τόστ. Έτσι, μισό κλαψάντο, έτσι ξέρω κι εγώ. Έχουν φάει όλο το βόδι, μαζί με μπύρες. Και μετά από μια ώρα πάνε να κολυμπήσουν. Πού πας? Ή ο άλλος είναι μεθυσμένος, ας πούμε, και πάει και κολυμπάει. Πάλι πού πας?
1: Ακόμα χειρότερο.
0: Έτσι. Και φυσικά δεν αφορά μόνο τις μεγαλύτερες ηλικίες, αφορά και τους μικρότερους. Προσοχή να έχουν περάσει 3 ώρες τουλάχιστον από την ώρα που έχεις φάει. Έτσι, γι' αυτό πνίγονται, γιατί έχουμε πολλούς πνιγμούς.
1: Ναι, έχουμε. Δυστυχώς έχουμε μεγάλο ποσοστό.
0: Είναι και αυτοί οι οποίοι βλέπουν τεράστια κύματα. Έτσι, τα οποία δεν μπορείς να τα διαχειριστείς από ένα σημείο και μετά. Και όμως θα πάει να βουτήξει ο άλλος. Δεν τον νιώθει ότι είναι επικίνδυνο, έτσι, με αυτά τα κύματα να βουτήξει. Και εκεί γίνονται πολλά. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση, αν υπάρχει ναυαγοσώσεις, νομίζω ότι τους σταματάνε τις περισσότερες φορές, γιατί απαγορεύεται.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι.
0: Τι να κάνει και αυτός ο άνθρωπος.
1: Είναι τραγικό αυτό, ναι. Γιατί ναι, ο ναυαγοσώστης είναι εκεί για να σώσει ανθρώπους που κινδυνεύουν, που μπορούν ούτως ή άλλως να κινδυνεύσουν, γιατί μπορεί κάτι στο κολύμπι να μην τους βγει, να τους πιάσει μια κράμπα, να μην μπορούν να σταθούν σωστά. Αν ο ναυαγοσώστης πρέπει να τρέχει να μαζεύει τον κάθε ασυνείδητο, δηλαδή, εντάξει.
0: Εγώ από την ώρα που έκανα παιδιά δεν το διακινδυνεύω. Είμαι σε ασφαλή νερά συνήθως. Όσο είσαι μόνος σου, εντάξει, τι να σου πω τώρα, άμα θέλεις να πεθάνεις, πέθανε. Λοιπόν, καλώς ορίσατε, έχουμε ακόμα μια ώρα μαζί.

0: Αχ, Αύγουστος. Έτσι, τι να πεις. Αύγουστος συνήθως είτε έχεις διακοπές και φεύγεις, είτε κάνεις διακοπές στο σπίτι σου και βράζεις το ζουμί σου, έχει περισσότερη φιλοσοφία, πιστεύω. Γενικότερα, σε αφήνει δηλαδή λίγο το μυαλό να τρέξει αλλού. Έτσι δεν είναι. Βέβαια, τη στιγμή που οι περισσότεροι κάνουν διακοπές τον Αύγουστο, έτσι πάει αυτό. Φιλοσοφίζεις, ρε παιδί, είσαι τώρα με την παρέα σου, λέμε, ή με μια φίλη σου, με ένα φίλο σου, και κάθεσαι σε ένα τοίχο και μιλάτε 2 ώρες το βράδυ. Δεν θα φιλοσοφήσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις, ας πούμε, τον Ιανουάριο, τον Οκτώβριο, τι να σου θυμίσω κι εγώ.
1: Παιδικές αναπνήσεις.
0: Τα κάνω και τώρα εγώ αυτά, να ξέρεις. Μερικές φορές τον Αύγουστο. Έτσι. Αν βρω την ευκαιρία, βέβαια.
1: Ναι, αυτό, να έχεις χρόνο και παρέα.
0: Λοιπόν, για λέγε τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε τη σειρά Simpsons, την ξέρουμε.
0: Αυτή που μαντεύει πολλά πράγματα από το παρελθόν.
1: Μέσα από τα κόμικ της, λοιπόν. Τα κόμικ, okay. Μέσα από τα επεισόδια της έχει βγάλει πολλά πράγματα. Έχουν επαληθευτεί.
0: Ναι, τώρα.
1: Τώρα λοιπόν, είχαμε πριν από λίγο καιρό τον Dan Greaney, έναν εκ των σεναριογράφων, να ανεβάζει ένα βίντεο στα social με το οποίο ανακοίνωνε την υποψηφιότητά του για την προεδρία των ΗΠΑ για το 2028.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, μετά τον Τραμπ μπορούν όλοι να κυβερνήσουν. Θα σου έλεγα εγώ. Δικαιολογείται, αφού χάθηκε σοβαρότητα και πάνω, άστο να πάει.
1: Το θέμα είναι και πώς έκανε και την ανακοίνωσή του. Φόρεσε στολή μάγου με ρόμπα και γκρίζα γενιάδα. Έκανε κριτική σε δημοκρατικούς, ρεπουμπλικάνους, Τραμπ και δισεκατομμυριούχους, ξεκινώντας το βίντεο. Δηλαδή είπε, ο Τραμπ, ο Βάνς, οι δισεκατομμυριούχοι, οι καριερίστες και οι δειλοί και στα δύο κόμματα έχουν γυρίσει την πλάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. 61 ετών, ο Γκρίνι.
0: Καλή ηλικία. Καλή ηλικία.
1: Είναι χρήματα, εξουσία και ασφάλεια για εκείνους, αλλά όχι για εσάς.
0: Καλά, αυτό δεν ισχύει μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ισχύει και για τη χώρα μας. Γενικότερα
1: φαντάζεσαι
0: ισχύει για
1: όμως,
0: πολλές χώρες γενικότερα.
1: Φαντάζεσαι όμως ως σεναριογράφος των Simpsons να καταφέρει να βρεθεί στην εξουσία?
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, σου είπα, μετά τον Τραμπ όλα γίνονται. Πίστευες εσύ κάποτε θα σε κυβερνάει ο Τραμπ? Εν τω μεταξύ, στη δεύτερη θητεία του βγήκε για λίγο η γελιότητα ακόμα παραπάνω, πιστεύω. Εντάξει, πότε έχουμε το 28,
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Έτσι, ένα Σαββατοκύριακο από αυτά τα, ξέρεις, τα ζόρικα Σαββατοκύριακα των διακοπών, του καλοκαιριού. Έτσι, αυτό και το επόμενο είναι σίγουρα τα πιο ζόρικα, θα έλεγα. Μετά χαλαρώνει ίσως λίγο η κατάσταση.
1: Εντάξει, τώρα...
0: Έτσι, σε κάποια καλοκαιρινά μέρη, μετά τις 20 του μήνα, βλέπεις, αρχίζουν και αποσύρονται. Ο κόσμος γυρίζει.
1: Ναι.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μια τελευταία φορά, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Έχουμε social media γενικότερα, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, αιτήματα φιλίας και τα λέμε.
0: Μετά τις διαφημίσεις έχουμε και συνέχεια. Μείνετε εδώ.

0: Μπέλφορ. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
1: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ! Φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
1: Τέλεια! Καλύτερα από ποτέ!
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
1: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
8: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
0: Μόνο μπράβο.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα για τη διαφημίση. Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Έτσι, Παρασκευή. Και βλέπω από διάφορες αναρτήσεις, και το έχω νιώσει και εγώ, γι' αυτό το λέω τώρα, ότι κάτι με τα χάρτινα καλαμάκια έχει τελειώσει.
1: Ναι.
0: Μαγαζιά τα οποία το στηρίζαν αυτό τόσο καιρό, ήδη το τελευταίο μήνα, δίμηνο, είναι και πάλι με το ωραίο πλαστικό, έτσι, καλαμάκι. Για μένα δεν είναι κακό
1: το, και θα σας πω το καλαμάκι.
0: Γιατί. Ναι, θα σας πω το γιατί. Όχι ότι δεν είναι κακή η φιλοσοφία του, αλλά δεν είναι κακό για το λόγο το εξής. Βλέπεις και γίνεται χαμός γύρω στον κόσμο. Δηλαδή οι ίδιες κυβερνήσεις που σε βάζουν σε αυτή τη διαδικασία δεν τους ενδιαφέρει αν έχουν πέσει πυρηνικά, αν έχουν πέσει ξέρω και εγώ βόμβες ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο γίνεται σε όλο τον κόσμο, και μετά σου λένε για το καλαμάκι, ας πούμε. Είναι λίγο υποκρισία όλο αυτό και πίεση άνευ λόγου και αιτίας. Κανόνισε να φτιάξει όλα τα υπόλοιπα και θα φτάσουμε και στο καλαμάκι. Υπάρχουν προτεραιότητες στη ζωή. Πρέπει να ζεις καλά για να μιλήσει και για το καλαμάκι μετά. Κατάλαβες, και νομίζω ότι ο κόσμος κουράστηκε με αυτό, οπότε ξαναγυρνάει στα παλιά. Έτσι, για να βγαίνουν τα καλαμάκια, εντωμεταξύ υπάρχουν και τα εργοστάσια που παράγουν τα καλαμάκια, έτσι. Δεν νομίζω να τα βγάλανε από τίποτα μυστικές αποθήκες. Πώς το βλέπεις αυτό με το καλαμάκι? Λέει, επιτέλους καφές χωρίς χαρτί. Επιστροφή του πλαστικού.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι δεν ήταν η πιο επιτυχημένη επινόηση. Βέβαια...
0: Όχι, καλό ήτανε. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα
1: δεν
0: βγαίναν καλά.
1: Το χάρτινο. Εντάξει,
0: καλό ήταν. Ήταν ένα σκαλοπάτι.
1: Θα σου πω όμως ότι αυτή η απαγόρευση με έκανε να μηδενίσω τα πλαστικά καλαμάκια στο σπίτι, ας πούμε. Γιατί έχω μεταλλικά τα οποία καθαρίζω, αυτό. Σε αυτό βοήθησε. Τώρα στα εκτός, τα χάρτινα καλαμάκια, δηλαδή, νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να έχει ο καθένας το μεταλλικό το δικό του.
0: Ναι, είναι άνετα και ένα όπλο το μεταλλικό καλαμάκι. Έτσι το έχουν χρησιμοποιήσει κάποιοι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, δεν το ξέρεις.
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Κανονικά, κράξ το χέρι.
1: Α, παπά, αία τώρα.
0: Δεν φταίω εγώ, αφού το έχουν χρησιμοποιήσει, λέμε. Σαν όπλο είναι αυτό.
1: Εντάξει, με αυτή τη λογική οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όπλο.
0: Αντί μόνο και μια πέτρα.

0: Ωραία. Ναι, τραγουδάει εδώ η Εύη στο στούντιο κάτι τραγούδια που εμείς τέλος πάντων δεν βάζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Ναι, παλιά λαϊκά.
0: Ναι, τέτοια εποχή όμως Αύγουστο στο σπίτι μου που δεν έχω ηχοσύστημα αρκετά δυνατό, μπορούσα να βάλω κάποια τραγουδάκια.
1: Από αυτά.
0: Τα, ακούει τα όλη παλιά, η γειτονιά, έτσι κι αλλιώς δεν είναι και πολύ. Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Ο γυρνάω... δικός μου δρόμος είναι ένα από τα τραγούδια που βάζω δυνατά, ας πούμε, τα ελληνικά. Ξένα, βέβαια.
1: Λοιπόν, γυρνάω τις προάλλες βράδυ από μία έξοδο, από μία γιορτή και είναι τύπου 12.30 ώρα το βράδυ, μία.
0: Εντάξει, δεν είναι και πολύ αργά.
1: Εντάξει.
0: Για καλοκαίρι ειδικά.
1: Περίμενε τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Και πετυχαίνω ένα τύπο σε μία πιλωτή σπιτιού, ο οποίος έχει βάλει πλυστικό μηχάνημα με κομπρεσέρ.
0: Μία ώρα το βράδυ.
1: Μία η ώρα το βράδυ, mm-hmm. Και πλένει τα μάξι του.
0: Μια χαρά, τέλεια.
1: Δηλαδή το αντιλαμβάνεσαι αυτό?
0: Άμα κοιμάται από πάνω.
1: Αυτό, στο πρώτο όροφο της δηλαδή πολυκατοικίας. Αν ο από πάνω δεν έχει φύγει διακοπές και βρίσκεται εκεί.
0: Μπορεί όμως να ξέρει ότι λείπει ο από πάνω, οπότε να κάνει άνετα τις
1: δουλειές του. Ναι, ο παροδίπλα, ο απέναντι ξέρει για όλη τη γειτονιά, ας πούμε.
0: Εντάξει, και εσύ τώρα.
1: Πλυστικό μηχάνημα με κομπρεσέρ. Δηλαδή.
0: Εντάξει, μπορεί και εσύ τώρα, πώς κάνεις έτσι τώρα.
1: Μία ώρα το βράδυ, δεν κάνει.
0: Είναι και αυτό με τα προβλήματα του ύπνου.
1: Όχι ότι δεν μπήκα εγώ στον πειρασμό να του πω. Φίλε, ρίξε μία λίγο στις ρόδες, γιατί έχουν.
0: Έτσι κι αλλιώς την ευθύνη, τι θα την πάρει. Σιγά τώρα. Άλλον θα κυνηγάνε.
1: Οριακά.

0: Αγαπητά μου παιδιά, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, στο τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Έτσι, πάμε για Σαββατοκύριακο, αποχωρούμε σιγά σιγά από το στούντιο εμείς, κανονικότατα. Έτσι, όπως έχουμε πει, τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε.
1: Ευχόμαστε να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα.
0: Καλοκαιρινότατο Σαββατοκύριακο, του χαμού δηλαδή. Θα λέγαμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι. Φιλιά πολλά. Να περάσετε υπέροχα τη Δευτέρα εδώ με ζώδια και με νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
1: Ciao.

0: Μπράβο 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Το χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
7: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
6: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26950 25798.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
11: Μπομιδιοτήχες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
12: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου. Από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
13: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
14: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια. Δεν είμαι λίγο αστείο, γελίο αστείο. Εγώ, όχι.
1: Αλλιώς λέγεται.
0: Πώς?
1: Δεν θέλω να σου πω στην αέρα.
0: Καλά. Για πάμε λοιπόν. Πού είμαστε?
1: Πάμε λίγο από την αρχή, πάμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ένα, δύο, τρία. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς μας είστε?
0: Είμαστε καλά.
1: Μπράβο σας.
0: Εσείς?
1: Και εγώ είμαι καλά.
0: Μπράβο σας.
1: Λίγο ζεσταίνομαι.
0: Να πούμε ότι ο μήνας έχει 7.
1: Αχ, τα ρουδάκι.
0: Και ο μήνας έχει.
1: Ας μην τραγουδήσουμε.
0: Ναι, ας το καλύτερα βάζω να τραγουδήσουμε.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: κακό χαμό που έγινε στο ίντερνετ από έναν κύριο ο οποίος πήρε μία φέτα χώριζο, είναι ισπανικό σαλάμι, λοιπόν, και το έβαλε σε τέτοιο σημείο και κατάφερε να το φωτογραφίσει, λέγοντας πως είναι εικόνα μακρινού αστεριού που ελήφθη από το τηλεσκόπιο James Webb. Καταλαβαίνεις τι έγινε?
1: Όχι.
0: Αφού δεν με προσέχεις.
1: Ναι, αλλά ψάχνω να βρω μία είδηση.
0: Πήρε ένας άνθρωπος ένα σαλάμι.
1: Ναι, και το φάγε.
0: Και το βάλε σε τέτοια θέση που είπε ότι είναι αστερισμό.
1: Εντάξει, έχουμε να ακούσουμε και να μάθουμε πολλά ακόμα τέτοια.
0: Ναι, αλλά έγινε κακός χαμός, σου λέω. Άφωνοι 91.000 ακόλουθοι του διαπίστωσαν ότι πρόκειται για φάρσα.
1: Ξέρεις
0: 91.000 ακόλουθοι. Όχι, το έφαγα.
1: Ξέρεις πόσες τέτοιες φάρσες έχουμε γίνει, είτε που άλλος λέει είμαι στο εξωτερικό και βρίσκομαι εκεί και είναι μια φωτογραφία από πίσω και το έχει φτιάξει έτσι και φαίνεται περίεργο. Πάρα πολλές, και πάρα πολλοί από αυτούς τους influencers.
0: Influencers.

0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεις influencers?
1: Εκεί φαντάζομαι, αν ανεβάζεις πράγματα που ενδιαφέρουν και άλλους, είσαι επώνυμος ή όχι απαραίτητα. Νομίζω ότι αφού συγκεντρώσεις έναν απαραίτητο αριθμό, μπορείς να δημιουργείς τάση στα πράγματα.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 266.

0: 2022.
1: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap. Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
2: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: νομίζω. Yes. Ότι πηγαίνεις σε εταιρείες. Εντάξει, πρέπει να έχεις και ένα κοινό βέβαια.
1: Ναι.
0: Πηγαίνεις σε εταιρείες, τους λες: έχω 1000 ακόλουθους.
1: Ναι.
0: Και θέλω να βάλω τα μαντιλάκια τάδε.
1: Α.
0: Σου δίνω τα μαντιλάκια.
1: Άκου, να σου πω τώρα, γιατί μου το πας από εδώ, μου το πας και το γυρίζεις γύρω-γύρω. Εσύ τώρα ψάχνεις να μου πεις να σου βρω το τηλέφωνο του Ξαπλόπουλου.
0: Θα μπορούσε.
1: Εσύ ψάχνεις να βρεις τον Ξαπλόπουλο για να πηγαίνεις, να δείχνεις, να λες: κοιτάξτε τι κρεμούλα βάζω εγώ το βράδυ. Και να σε πληρώνουν. Αυτό θέλεις.
0: Αυτό θα το ήθελα πάρα πολύ.
1: Άρα δουλειά Ξαπλόπουλος. Στον Ξαπλόπουλο δουλεύεις.
0: Πού θα τη βάλω την κρέμα, δεν έχω καθρέφτη.
1: Δεν θα χρειαστεί, θα κάνεις πως τη βάζεις.
0: Όχι, εγώ είμαι ειλικρινής με το κοινό μου. Θέλω να, ό,τι βάζω να το λέω.

0: αυτό είναι μια δουλειά στο... Εντάξει, δεν ξέρω στην Ελλάδα πόσο υπάρχει, είναι αρκετοί άνθρωποι που βλέπεις, είναι ξεκάθαρο ότι κάνουν μια πρόωθηση ενός για ένα προϊόν. Στο εξωτερικό όμως βγάζουν εκατομμύρια, έτσι.
1: Ναι, καλά, στο εξωτερικό με πολλά βγάζουν. Εδώ η άλλη είχε βγάλει λεφτά στο εξωτερικό που το είχα διαβάσει, που επειδή αισθανόταν μονάξια, είχε φτιάξει ένα πλασματικό σύντροφο και καθόταν μπροστά στην κάμερα και μίλαγε με τον σύντροφό της.
0: Και πήγαν άλλα χαζοπούλια που το κοιτάγανε αυτό.
1: Χιλιάδες.
0: Χιλιάδες χαζοπούλια.
1: Χιλιάδες.

0: Παναγία μου, φεύγει τώρα.
1: Μου το λέει, στο τέλος η αλήθεια είναι μου το λέει και μετά με κοιτάει. Σαν να μου λέει, εδώ θα μείνεις. Λοιπόν, εγώ εδώ θα μείνω, αλλά η γιαγιά Joy, αν θυμάμαι καλά το όνομά της, ναι, δεν μένει εκεί. Λοιπόν, ήταν μια γιαγιά που δεν είχε δει ποτέ στη ζωή της βουνό.
0: Πώς γίνεται αυτό τώρα?
1: Δεν είχε δει βουνό.
0: Για πού έμενε και δεν έβγαινε?
1: Δεν μας λέει.
0: Στο βυθό της θάλασσας, τι ήταν?
1: Ήταν
0: γοργόνα.
1: Ήταν η Άρια, λέει, τη Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική, ναι. Λοιπόν, όμως ο καλός της και ο γλυκός της εγγονούλης, επειδή κατάλαβε αυτή την επιθυμία της, την πήρε και άρχισαν και ταξιδέψανε σε όλο τον κόσμο και πηγαίνουν εκεί όπου υπάρχει εθνικό πάρκο. Και μέχρι στιγμής έχουν γυρίσει 62 εθνικά πάρκα.
0: Άντε. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι. Μπράβο στον εγγονό.

0: Μπράβο, 89,6. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θύλο λίγο πλατή. Τρανό σημείο του ποιητή.
7: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή. Κυποθέατρο στον Αυριακό. Από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου. Από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
8: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Ξεκίνησα με τη δεύτερη μας ώρα και στην πορεία αυτής της δεύτερης ώρας, έτσι έχουμε ξεκινήσει πριν λίγα λεφτά, είμαστε στο μέσο, παρακαλώ, στο μέσο του τρίτου ημιώρου θα έλεγα, είδες έτσι.
1: Θες να πεις κάτι συγκεκριμένα το πασκύκλο?
0: Όχι, πάω βόλτα-βόλτα γιατί ήθελα κάτι να πω και το ξέχασα.
1: Α, πάρα πολύ ωραία, οπότε θα σου πω εγώ.
0: Καλό, ε, ναι, για πες εσύ.
1: Λοιπόν, TikToker δείχνει πώς μπορεί να ανοίξει κάποιος ένα αυτοκίνητο με μία βεντούζα. Το viral video που δίχασε.
0: Μάλιστα.
1: Συγκέντρωσε πάνω από 6 εκατομμύρια προβολές από τη μέρα που δημοσιεύτηκε. Αντί να μας δείξει με τη βεντούζα πώς μπορούμε να καθαρίσουμε κανένα λεκάνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μας δείχνει πώς να κλέβουμε αμάξια.
0: Είναι δυνατόν?
1: Μα έχουμε ξεφύγει.
0: Έχουμε ξεφύγει εντελώς τελείως. Εντελώς τελείως όμως.
1: Εντελώς τελείως.
0: Εντελώς τελείως έχουμε ξεφύγει. Τελείωσες για αυτά που θες να πεις και μόλις γυρίσουμε από το τραγουδάκι το ωραίο που θα παίξει, θα σου διαβάσω για μια είδηση που επίσης έχουμε ξεφύγει τελείως. Εντελώς, εντελώς, εντελώς, δηλαδή πιο πολύ δεν γίνεται.
1: Εντελώς, εντελώς πάμε μουσικά γιατί εντελώς εντελάθηκα.

0: Λοιπόν, εντελώς θα κουλαθούμε τώρα επίσης, γιατί είναι η κουλαμάρα της ημέρας. Είναι κουλαμάρα αυτό που θα διαβάσω. Στην Κίνα έχει γίνει. Άνοιξαν τρύπα με εξκαφέα στο σινικό τείχος για να κόψουν δρόμο. Απίστευτο, λέει. Μοιάζει. Είναι για πέρα όμως αληθινό. Δύο τύποι αποφάσισαν να τρυπήσουν το σινικό τείχος για να συντομεύσουν τη διαδρομή τους. Και όχι μόνο, λέει, οι δύο αυτοί οι άνθρωποι θέλησαν να τρυπήσουν το σινικό τείχος, το οποίο από το 1987 η UNESCO έχει συμπεριλάβει στα μνημεία παγκόσμιος κληρονομιάς ανθρωπότητας, αλλά χρησιμοποίησαν και εξκαφέα και φυσικά συνελήφθησαν. Η αστυνομία της επαρχίας Σανσί στην βορειοανατολική Κίνα ακολούθησε τα ίχνη του μηχανήματος που χρησιμοποίησαν οι δύο ύποπτοι για να ανοίξουν την τρύπα στο τείχος. Κατά την ανάκρισή τους, λέει, παραδέχτηκαν πως άνοιξαν την τρύπα επειδή ήθελαν να συντομεύσουν τη διαδρομή τους. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πως οι δύο ύποπτοι προκάλεσαν ανεπανόρθωτες ζημιές στο τείχος από μινάρι των οχυρώσεων που είχαν κατασκευαστεί από τους Κινέζους αυτοκράτορες για να αποθαρρύνουν τους ξένους επιδρομείς. Έλαντε όμως που αυτοί οι καλοί τότε άνθρωποι, καλοί κακοί, δεν ξέρω τι ήταν, ό,τι ήταν ο καθένας τους τέλος πάντων, δεν είχαν προβλέψει ότι θα έρθουν δύο τύποι, deep, μην πω τη λέξη, τι ήταν, με έναν εξκαφέ και θα ανοίξουν μια τρύπα να περάσουν από μέσα.
1: Να σου πω κάτι, εγώ τους καταλαβαίνω τώρα. Άμα κάνουν ολόκληρο κύκλο, γιατί να μην πάει πιο γρήγορα ο άνθρωπος.
0: Μπράβο, ρε Σημερούλα, ωραία παραδείγματα δίνεις, συγχαρητήρια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

Θάνος και η Μέρη ή η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα μας αναζητήσετε λοιπόν στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μας στείλετε το δικό σας μήνυμα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
3: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως

0: Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
1: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Τέταρτο και τελευταίο μέρος, Μερούλα. Είσαι εδώ, Μερούλα.
1: Φτάσαμε.
0: Φτάσαμε, λοιπόν, πού φτάσαμε.
1: Θα σε πάω Καλιφόρνια.
0: Και δεν με πας, θα με πας πότε.
1: Τώρα, για λίγο και θα γυρίσεις
0: όχι,
1: γρήγορα.
0: Όχι ρε, τώρα θέλω τώρα.
1: Λοιπόν. Μία κατσίκα κάνει σέρφινγκ καλύτερα από τον ιδιοκτήτη της.
0: Μάλιστα.
1: Μαθήματα λοιπόν σε αρχάριους που θέλουν να μάθουν σέρφινγκ παραδίδει μια κατσίκα στην Καλιφόρνια. Η κατσίκα που κάνει σέρφινγκ στα φρεσμένα κύματα της παραλίας Pismo Beach και βοηθά τις πρωτάριδες ονομάζεται Chupacarapk και στέκεται στο πρωτεινό μέρος σανίδας και γλιστρά αβίαστα στα κύματα. Όλα θα τα ζήσουμε.
0: Όλα θα τα ζήσουμε.
1: Δεν θα ζήσουμε τίποτα.
0: Έτσι Μερούλα, έτσι Μερούλα. Ένα τραγούδι αφιερωμένο.

0: Είσαι εδώ.
1: Εδώ, εδώ και βασιλιά.
0: Τελείωσε το τραγούδι.
1: Το κατάλαβα.
0: Το κατάλαβα.
1: Μιλάς.
0: Δεν μιλάω. Όχι, μιλάω. Μιλάω εγώ σε σένα. Δεν μιλάω γενικώς. Εσύ δεν μιλάς πάλι, κάτι διαβάζεις.
1: Εγώ διαβάζω κάτι που είδα εδώ και μ' άρεσε. Για πες μας τα δικά σου νέα.
0: Η είδηση λέει παρολίγων τραγωδία με ένα μωρό 20 μηνών. Κάποιος περαστικός εντόπισε το παιδάκι, ειδοποίησε τις αρχές και πέρασε. Πώς το λένε, τον μπαμπά, κάτι ωραία δαχτυλίδια, πώς το λένε, βραχιολάκια η αστυνομία. Ακούσε, εξάχρονος κλείδωσε το 20 μηνών κοριτσάκι στο αυτοκίνητο για να πάει να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Το μωρό άρχισε να κλαίει λόγω της αφόρητης ζέστης. Ενώ το οξυγόνο, λέει, μειωνόταν διαρκώς. Ο ναυαγοσώστης της παραλίας άκουσε το μωρό, ειδοποίησε την αστυνομία και ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται για τη σύλληψη του πατέρα.
1: Κάτι πολύ φυσιολογικό. Μπράβο.
0: Να σου πω κάτι. Τηλεόραση έχουμε. Δηλαδή, έχουν όλοι οι άνθρωποι, πιστεύεις. Υπάρχει κανείς που δεν έχει τηλεόραση, δεν ακούει ραδιόφωνο, εξωγόνο.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι. Δεν έχουν δει, ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι. Πες ότι το μυαλό δεν φτάνει μέχρι εκεί.
1: Ότι είναι κακό.
0: Ναι, ότι δεν, πες ότι εσύ δεν μπορείς να το προβλέψεις αυτό. Όταν δηλαδή μέσα σε 15 μέρες έχεις ακούσει τέτοιες ειδήσεις από το εξωτερικό ή από αλλού. 3-4. Ξέχασε, έφυγε, το άφησε, έγινε αυτό, έγινε το κακό, έγινε. Δεν.
1: Πάντα θες να είσαι ο πρωταγωνιστής.
0: Λιοντάρι. Λιοντάρι.
1: Τι λιοντάρι,
0: είμαι λιοντάρι.
1: Όχι, δεν εννοούσα για σένα, εννοούσα στην πλακή του.

0: Μερούλα, Παρασκευή, Πάπαλα.
1: Μια και είπε πριν για την κλιματική αλλαγή, βρήκα κάτι έτσι που έχουν γράψει οι νεολαίοι.
0: Οι νεολαίοι, μπράβο.
1: Λοιπόν, Εύρος, η πρώτη πυρκαγιά που την ξεχάσαμε πριν ακόμα σβήσει.
0: Ποια εννοεί, τι εννοεί, για ποια λες τώρα εσύ.
1: Το έχουν από αυτά, ξέρει τα.
0: Α, το όπιασα τώρα. Μου πήρε λίγο χρόνο. Κάνει λίγο χρόνο μέχρι να φτάσει ήδη στον εγκέφαλο.
1: Είπαμε, δεν έχει Σαββατοκύριακο ακόμα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Μερούλα, η Παρασκευή τελείωσε για μας, έτσι ραδιοφωνικά. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα 11. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή τη Δευτέρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26 950 25 798.

0: de los ηλιοπλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
1: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
2: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
7: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
7: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
10: Κοίτα πώς το χτυπάει!
11: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
10: Αμερικανιά κέτσι!
11: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
10: Smash, crunch, smunch!
11: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
10: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
11: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
12: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Bravo FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Για μένα ένα μεσόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Palladium Restaurant Bar στο Τσιλιβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία

0: φουλ επιτυχίες.
1: Κάντε αγκαλίτσα όλοι μαζί και πάμε. Όλοι μαζί!

0: Μπράβο, 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μπράβο, 89,6. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος μες στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: 99,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή.

0: Ζάκι, και ορίστε στο κοριτζάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις σουτζουκάκι? Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος, σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.

0: Grand Bar. Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι, θα κάνω μετά, παιδί μου. Εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys, Αλεξάνδρου Ρώμα 45, τηλέφωνο 41 447.

0: Glesas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Μπορείς πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
3: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
4: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
7: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
7: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
9: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26950 25798.
11: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουβέντα εσπρέσο. Κοχαρμάνι, με γιες, από το στο σήμερα.
12: I'm the bar. Απόσωπος Housebrand Ζάκυνθο.
11: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Μπράβο, 9,6.
1: Για τη σημαντικότητα ζωή σου, σε το ίσου. Πομόνις, entertainers. It's part.
0: Μόνο.

0: Ελιατζιάρ. Ανεβάζει διάθεση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Behind the bar.

0: House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Το χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
8: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
9: Bravo FM.gr.

0: Μόνο μπράβο.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.
8: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Τα καλύτερα τώρα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

από λίγες μέρες διακοπές. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Λίγες μέρες διακοπές από τη ρουτίνα μας, ακόμα και αν δεν έχουμε πάει και πολύ μακριά από το σπίτι μας. Αρκεί να έχει πάει λίγο μακριά το μυαλό μας από αυτή τη ρουτίνα που λέγαμε, από αυτή την πίεση, από αυτό τι άλλο έχει μετά. Να τρέξω, να προλάβω, να κάνω, να δείξω. Εδώ είμαστε λοιπόν και ναι, αυτό το μήνα λίγο χαλαρώνει το σύστημα με ένα δικό του μαγικό τρόπο. Και το σώμα ακολουθεί, θέλει δεν θέλει. Εδώ είμαστε εμείς για να ακολουθήσουμε με την καρδιά μας τα τραγούδια αυτά. Τα τραγούδια που μας ταξιδεύουν έτσι κι αλλιώς. Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί. Να περάσουμε όμορφα.

Όταν χάνεται ο συγχρονισμός, είναι η Αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα από τον Αντώνη Ρέμο. Και ναι, το έχουμε αυτό, ειδικά το καλοκαίρι, το να χάνουμε τις μέρες, τις ώρες.

Χάρη Σάβα λοιπόν, και δεν ξέρω τι ευχές έχει κάνει στη ζωή της η Άννα Βύση. Ξέρω όμως ότι είναι μια γυναίκα που έχει δουλέψει πολύ και τώρα δουλεύουν και πάρα πολύ για να στήσουν τη φανταστική της συναυλία, δύο βασικά συναυλίες στο ΟΑΚΑ. Σύντομα, πλησιάζει ο καιρός. Έχει γίνει τρελή οργάνωση, τρελή προετοιμασία, προπολήσεις, δεν ξέρω πόσα έχουν μείνει και αν έχουν μείνει εισιτήρια. Πάντως είναι η Άννα Βύση και κάνει χαμό.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
4: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.

0: με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Είμαστε λοιπόν, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε εσείς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Είναι η εκπομπή Φρένο Γκάζι με την Βίκη Χατζάκη. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Και για του λόγου του αληθές, πάμε να ακούσουμε και την Ανδρομάχη.

Απόφασή σου αυτό που ακούσαμε από το Δήμο Αναστασιάδη. Και δεν μου λέτε κάτι, ξέρετε το νόμο του Κίτλιν? Ποιος είναι αυτός? Αν μπορείς, λέει, να αποτυπώσεις ένα πρόβλημα στο χαρτί με απόλυτη σαφήνεια και λεπτομέρεια, έχεις ήδη λύσει το μισό. Το χάος στο μυαλό μας εξαφανίζεται τη στιγμή που οι μπερδεμένες σκέψεις μετατρέπονται σε ένα ξεκάθαρο χειροπιαστό πλάνο δράσης. Από αυτά που οργανώνουμε με πιο καθαρό μυαλό, ή μήπως από αυτά που μας έρχονται όταν είμαστε υποπίεση. Αλήθεια, εσείς πώς λειτουργείτε καλύτερα?

0: Ένα πάλι για κάθε ιστορία που επαναλαμβάνεται. Πόσο ψυχοφθόρο μπορεί να είναι αυτό το πάλι. Αυτός είναι ο Γιώργος Αλκαίος. Και δεν θα πούμε πάλι για τη δική του περίπτωση, μιας και απήχε από τα μουσικά πράγματα πάρα πολλά χρόνια. Ένας καλλιτέχνης που έχει αποδείξει την αξία του στο παρελθόν και καλά έκανε και είναι πάλι εδώ.
1: Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6.
1: Το ήλιο τύχες κόψει κακή, γένια με τρίχες εδώ και εκεί, κούτελο θείο λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ, ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day, στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day, στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
6: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Παίζει Μπράβο.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

διαπιστώσεις που γίνονται καθυστερημένα ή απλά αλλαγή σχεδίου. Δεν μ' αγαπούσες. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης που άνοιξε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Τρένο γκάζι με την Βίκυ Χατζάκη στην καρδιά του καλοκαιριού πια. Με υψηλές θερμοκρασίες ελπίζουμε να είστε κάπου όμορφα και δροσερά κυρίως. Εμείς πάντως είμαστε εδώ και θα μείνουμε άλλη μία ώρα. Στο τέλος αυτού του ημίωρου μάλιστα έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου παρέα με κάποιες πολύτιμες συμβουλές ευζωίας, όπως λέω εγώ.

0: Λίγα λόγια με μεγάλο νόημα έρχονται τώρα από την Ξένια Κούρτογλου. Κάποιες πολύτιμες συμβουλές για όλους εμάς που είμαστε σε διαδικασία αυτοβελτίωσης. Για πάμε να την ακούσουμε σε λίγο. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και πάλι μαζί.
1: Κάτι που απασχολεί τους περισσότερους ανθρώπους, ειδικά τις γυναίκες, αλλά και άντρες, είναι πώς θα είναι και θα παραμείνουν πάντα όμορφοι και νέοι. Γι' αυτό σήμερα μοιράζομαι μια προσέγγιση προς την ομορφιά που όλοι μπορείτε να διατηρήσετε για πάντα. Στο νούμερο 1. Συνειδητοποιήστε πως η πραγματική ομορφιά έρχεται από μέσα σας. Η ομορφιά στον άνθρωπο που είναι ένα έμψυχο όν δεν έρχεται μόνο από την εξωτερική εμφάνιση. Αλλιώς θα ήταν ένα άψυχο άγαλμα ή μια φωτογραφία. Έχετε παρατηρήσει πως υπάρχουν μέρες που σας κάνουν κομπλιμέντα του τύπου «Λάμπη σήμερα, τι έχεις κάνει» και εσείς δεν έχετε κάνει ούτε το πιο απλό μακιγιάζ. Προφανώς είναι γιατί νιώθετε όμορφα στην ψυχή. Έχετε καλή διάθεση ή είστε χαρούμενοι για κάτι καλό που έχει συμβεί. Στο νούμερο 2. Φροντίστε καθημερινά να είστε όμορφοι και στις τρεις διαστάσεις σας. Η ομορφιά στο νου έρχεται μέσα από ηρεμία, διαλογισμό και όμορφες σκέψεις. Η ομορφιά στην ψυχή έρχεται μέσα από συναισθήματα καλοσύνης, ευγνωμοσύνης και αγάπης και από καλές πράξεις προσφοράς και στήριξης προς τους άλλους. Και βέβαια η ομορφιά στο σώμα έρχεται από καθημερινή περιποίηση με τις κατάλληλες συνήθειες και προϊόντα. Στο νούμερο 3. Δείξτε σεβασμό στο σώμα μέσα από καλές καθημερινές συνήθειες. Για να διατηρήσετε διαχρονικά την ομορφιά σας, συνειδητοποιήστε και νιώστε ευγνωμοσύνη και σεβασμό για το ίδιο το δώρο της ζωής. Το άρτιο σώμα σας που από τη φύση λειτουργεί στην εντέλεια, χωρίς να κάνετε εσείς κάτι. Όλα τα τρισεκατομμύρια κύτταρά σας δουλεύουν με τον κατάλληλο τρόπο και ρυθμό, χωρίς να τους λέτε εσείς τι να κάνουν. Το ίδιο και η καρδιά, οι πνεύμονες και όλα σας τα όργανα. Γι' αυτό δώστε καθημερινά στο σώμα σας σωστή τροφή, άσκηση και ενυδάτωση και θα δείτε το δέρμα σας να λάμπει. Και βέβαια χρησιμοποιήστε και τα κατάλληλα προϊόντα και θεραπείες χωρίς υπερβολές. Και στο νούμερο 4. Συνειδητοποιήστε πως διαχρονικά η ομορφιά έρχεται μέσα από τις κατάλληλες συμπεριφορές και εμπειρίες. Εδώ θα επικαλεστώ κάτι μοναδικό που έγραψε η Audrey Hepburn όταν τη ρώτησαν πως διατηρείται όμορφη σε πολύ μεγάλη ηλικία. Για να έχετε χείλη ελκυστικά, προφέρετε λόγια καλοσύνης. Για να έχετε μάτια ωραία, κοιτάζετε τι έχουν οι άνθρωποι το ωραίο επάνω τους. Για να μείνετε αδύνατος, μοιράζεστε το γεύμα σας με εκείνους που πεινάνε. Για να έχετε όμορφα μαλλιά, αφήστε ένα παιδί να τα χαϊδεύει κάθε μέρα. Για να έχετε καλή σιλουέτα, βαδίζετε ξέροντας πως δεν είστε ποτέ μόνοι. Γιατί αυτοί που σας αγαπούν ή σας αγάπησαν, σας συνοδεύουν. Η ομορφιά μιας γυναίκας δεν είναι στα ρούχα που φοράει, στο πρόσωπο ή στο πώς φτιάχνει τα μαλλιά της. Η ομορφιά μιας γυναίκας φαίνεται στα μάτια της, γιατί αυτή είναι η ανοιχτή πόρτα της καρδιάς, η πηγή της αγάπης της. Η ομορφιά μιας γυναίκας δεν είναι στο μακιγιάζ της, αλλά στην αληθινή ομορφιά της ψυχής της. Είναι στην τρυφερότητα που δίνει, στην αγάπη, στο πάθος που εκφράζει. Η ομορφιά μιας γυναίκας ξετυλίγεται με τα χρόνια. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Μπράβο. 89,6.
6: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
5: Μόνο Μπράβο.
7: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ η μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

ο ψεύτης και όλα τα σχετικά. Κάποια στιγμή αποκαλύπτονται. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, λοιπόν, στο ξεκίνημα για το τελευταίο μας ημίωρο. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και ένα καλοκαίρι ζεστό που δεν θέλουμε να τελειώσει, όπως κι αν έχει. Εδώ είμαστε να το κάνουμε να διαρκέσει λίγο παραπάνω και να έχει και το καλύτερο soundtrack.

Τι κάνεις, αυτός είναι ο Νίνο με τη Ζόζεφιν. Και ενώ πριν από μερικές εβδομάδες είχαν αναρτηθεί οι παραλίες στην Αττική, που δεν είναι και κατάλληλες έτσι για να πας να κολυμπήσεις, παράλληλα μπορώ να σας πω ότι αναρτήθηκαν και οι τιμοκατάλογοι έτσι, σε παραλίες που δεν απέχουν και πολύ βέβαια από τις απαγορευμένες. Και πραγματικά είναι να απορεί κανείς πώς γίνεται για μερικές ώρες στην ξαπλώστρα, γιατί δεν είναι και σίγουρο ότι θα βουτήξουν όλοι φέτος όπως είναι η κατάσταση, λίγο με τους λαγοκέφαλους, λίγο με τους καρχαρίες, λίγο με το νερό που δεν είναι στα καλύτερά του, να το πω έτσι. Είναι πραγματικά δηλαδή εντυπωσιακό. Πενιντάρια, ογδοντάρια, τι να πω. Αναρωτιέμαι πόσος κόσμος τελικά τα δίνει για αυτή τη βουτιά.

0: Αυτός ήταν ο Ακύλας, φέρτο μου φέρτο. Και σας έφερα τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και αυτό το διωράκι που σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Φρένο γκάζι λοιπόν με τη Βίκη Χατζάκη, έτσι διάθεση για καλοκαίρι. Ας κρατήσει λίγο παραπάνω, τι θα πάθει κι αυτό. Εμείς πάντως εδώ είμαστε όλες τις εποχές του χρόνου.
1: Εμπλέξανε.
0: Για την ώρα πολλά φιλιά σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: Μπράβο 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950 25798.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιον κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια. Με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια. Κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα, τώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά και έτσι!
3: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Μπορείς τύχες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
7: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου. Από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-642189.
8: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
9: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
10: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
9: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Μπράβο. 89,6. Ό,τι αγαπάς. Παίζει εδώ.
11: Daily Couscous.

0: Και είμαστε εδώ, είμαστε στην πρώτη Παρασκευή
1: του Αυγούστου. Και είμαστε ακόμα ζωντανοί
0: στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα. Λοιπόν, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε στις επάλξεις.
1: Έτσι.
0: Είμαστε σαν το παγωτό το καλοκαίρι.
1: Σαν το παγωτό το καλοκαίρι, ναι. Ακούω. Δηλαδή,
0: δροσερό,
1: είμαστε δροσερό,
0: γευστικό,
1: ναι.
0: Αλλά μπορεί και να μην σε παχαίνουμε, αλλά μπορεί και να σου δίνουμε και την απαραίτητη ενέργεια.
1: Τα κάνουμε όλα αυτά
0: και συμφέρουμε. Ένα τέλει κουσκούς είναι εδώ, η Λένια Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Ένας μασούτης είναι στην παρέα μας, ένας μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Θέλεις τα φρουτάκια σου, θέλεις τα παγωτάκια σου, θέλεις οτιδήποτε και να θελήσεις, το μασούτι θα τα βρεις όλες στις καλύτερες τιμές. Έχεις τη Mastercard και αν δεν την έχεις, εκδίδεται εντελώς δωρεάν σε κάθε κατάστημα. Ένα όπλο οικονομίας, συμμετέχεις σε μεγάλους διαγωνισμούς, μεγάλες κληρώσεις και για κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Δεν ξεχνάς να κατεβάσεις το application του μασούτι και μέσα από το διαδραστικό χάρτη, ακόμα και στις διακοπές, να βρεις ποιος μασούτις είναι δίπλα σου.
1: Έτσι.
0: Να δεις τα e-coupons, να δεις τα e-orders εκεί που επιτρέπονται. Το λέω τώρα σε περίπτωση που είσαι διακοπές. Μπορεί να μην μπορούν να έτσι.
1: Τι?
0: Υποστηριχτούν. Αλλά μπορείς να βρεις και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας για να δεις τι είναι αυτό που σε συμφέρει να αγοράσεις. Ελένη Φουρέιρα έρχεται, Jackie O. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Αυτές είναι οι καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ένας καλοκαιρινός ήχος του νησιού και γενικότερα ένας καλοκαιρινός ήχος.
1: Έτσι, έτσι. Να σας πω ότι σήμερα
0: με οι καμπάνες μέσα... να βαράνε.
1: Ακριβώς. Να σας πω ότι με τον Μπένο μέσα σήμερα έπαιζε καμπάνες και ο Παναγιώτης χόρευε καμπάνες. Μάλλον ετοιμάζεται για τη μεγάλη έξοδο.
0: Πες μου το ναι.
1: Ναι, λοιπόν, ετοιμάζεσαι για τη μεγάλη έξοδο, ε.
0: Νομίζω ότι ο κάθε ένας ετοιμάζεται. Ή αν είσαι, ας πούμε,
1: στις διακοπές
0: σου. Τι?
1: Την έξοδο της Ρίτα Χέιγουορθ.
0: Τι είναι αυτό, είναι βιβλίο.
1: Δεν το ξέρεις. Όχι, είναι ταινία, ρε. Συγκλονιστική ταινία με τη φυλακή και δεν το έχει δει.
0: Όχι.
1: Να το δεις, είναι φανταστικό.
0: Παράλληλα κάνω και δουλειά στο στούντιο.
1: Ναι, κάνει και.
0: Έχω μία λάμπα.
1: Ξεσκονίζει.
0: Την άφησε πάνω στο κερί. Ναι. Λάμπα και έχει πάρει κερί εδώ.
1: Άκου τώρα.
0: Τι ώρα που τη λάμπα.
1: Συγκλονιστική. Ναι, συγκλονιστική. Παιδιά, η λάμπα έχει ένα κάκτο μέσα. Αυτό θέλω να σας πω. Αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε.
0: Πολύ ωραία λάμπα.
1: Ναι, πάμε να συνεχίσουμε γιατί εμείς δεν έχουμε κάκτο. Εδώ έχουμε θάλασσα.
0: Σούσουρο, ανδρομάχη.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου.
1: Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι.
0: Έτσι, σας τα είπα.
1: Πόσο μου αρέσει.
0: Σας τα είχα πει.
1: Πόσο μου αρέσει. Και αν μου αρέσει αυτό το σκέτη τώρα, που δεν ξέρω τι θα είναι τα υπόλοιπα.
0: Άστα,
1: που θα έχει μέσα.
0: Εγώ που ξέρω είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν μπορεί να μα πει ένα δύο ώρε που θα έχει μέσα.
0: Έχει, α πούμε, την πορσελάνη.
1: Αλήθεια.

0: Λοιπόν, bon, επειδή δεν σας ενδιαφέρει να μας ακούτε να τραγουδάμε, η αλήθεια είναι να σου πω κάτι. Επειδή ήταν η περίοδος που ο Φίβος είχε ξεκινήσει με την Κέντρη Γαρμπή, εγώ θεωρώ ότι λίγο είναι. Ήταν η μούσα του τότε.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι τα περισσότερα τραγούδια που είχε γράψει τις πάνε.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτή τον ενέπνεε.
1: True story.
0: Έτσι θεωρώ εγώ. Μπορώ να κάνω και λάθος.
1: Ξεχίζουμε.

0: 89,6.
1: Ατμόσφαιρα, γεύση, ένταση. Παλάτιουμ, τσιλιβί. Αυτό δεν είναι απλά φαγητό, είναι εμπειρία. Παλάτιουμ Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Show.

0: Μουσικών επιλογών. It's party time. Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
1: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
0: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
1: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
2: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Το χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
5: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.
6: Daily Couscous.

0: ξέρω αν φταίει η ζέστη, δεν ξέρω αν φταίει ότι δεν έχουμε πάει διακοπές. Η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη.
1: We are for the festivals. Εμείς εδώ, να το ξέρεις.
0: Και είμαστε ακόμα ζωντανοί.
1: Τάπα στην αρχή, τάπα στην αρχή.
0: Στη σκηνή.
1: Λοιπόν, έχω να σου κάνω μία.
0: Σάρωξ, συγκρότημα.
1: Έχω να σου κάνω μία ερώτηση. Σ' αγαπάω όπως εγώ.

0: Φιλάει, όχι αυτή την ερώτηση. Προτιμάς παραλίες με βότσαλο ή μαμούδια?
1: Με βότσαλο. Το έχω ξαναπεί, το έχω ξαναδηλώσει. Μόνο βότσαλο.
0: Δεν σε πονάνε τα ποδάρια σου?
1: Καθόλου.
0: Ποδάρια σου.
1: Από το να κάθομαι. Κοίτα, η άμμο θεωρώ ότι μαζεύει περισσότερα μικρόβια αρχικά.
0: Ναι.
1: Και κατά δεύτερον, μου είναι πάρα πολύ ενοχλητική. Ναι. Γιατί μπαίνει στα πόδια παντού.
0: Εγώ ξέρεις τι έχω με την άμμο. Με την άμμο και το αλάτι, αν στεγνώσει η άμμο και το αλάτι στα πόδια μου, έχω την αντίστοιχη ανατριχίλα που έχω όταν πιάσω κοιμωλία. Και στη σκέψη και μόνο μου σηκώνει τρίχα.
1: Δεν με πειράζει η κοιμωλία.
0: Γι' αυτό πρώτη. Και η κοιμωλία με πειράζει και η άμμο με το. Α, παπάπα.
1: Έγραφα εγώ μικρό με κοιμωλία.
0: Και ο πυλό, έλα! Και ο πυλό με πειράζει.
1: Με κοιμωλία γράφω. Σχολείο γράφω.
0: Ναι, Παναγιώτη, αλήθεια, μου σηκώνει τρίχα.
1: Και μόνο αυτό συζητά.
0: Το βλέπει.
1: Ναι.
0: Το βλέπει. Δεν έχει κάτι που να σε ανατριχιάζει πάρα πολύ?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Νομίζω.
0: Να ακούσει κάτι και να ανατριχιάσει, ρε παιδί μου. Ήχο. Ωραία, σκέψου
1: τα,
0: και.
1: Τα σίδερα, όταν τα σίδερα στο στόμα με ανατριχιάζει.
0: Τι πώ
1: τρώω.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, κατάδε και επιστρέφουμε.

0: Είπε αυτό είναι ο Θοδωρή Φέρη, έναν τέλειο κόσμο είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ μα στέλνει ο κόσμο. Άλλοι έχουν τα πυρούνια που ξέρω όταν. Δεν έχει ακούσει και αυτό.
0: Ναι, αυτά με. Αλλά δεν με φτάνει αυτά. Σε σημείο τρέλα.
1: Ναι, εγώ σε σημείο τρέλα. Και εδώ μου στέλνει φίλη για τον πυλό. Σε ευχαριστώ που με καταλαβαίνει αγωνιστικού σχεδιασμού.
0: Τον πυλό.
1: Δεν μπορώ τον πυλό. Α, να
0: μα
1: το
0: τι μπορεί.
1: Να το.
0: Προβληματικά.
1: Δεν είμαι προβληματικά. Ο γυαλισμένο ο πυλό δεν με πειράζει. Ο πυλό αυτό που πάει να στεγνώσει το χέρι. Πάλι με πιάνει. Δεν μπορώ, ας αλλάξουμε θέμα, παιδιά. Μην στέλνετε άλλα μηνύματα. Μην στέλνετε άλλα μηνύματα, μην μιλήσουμε για πυλό.
0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, επίσης ένα άλλο βασικότερο.
1: Είναι ότι ο Ηλίας Βρετός θα βγάλει καινούριο τραγούδι. Και αυτός και είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έχουμε πει.
0: Τα έχουμε πει αυτά. Όχι, όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, εγώ ας πούμε τώρα. Όταν με το καλό πάω στην αμοργό, επειδή φορά κατά βάση παντόφλα,
1: ναι.
0: Νιώθω ότι οι φτέρνες μου
1: καταστρέφονται.
0: Ναι,
1: ναι, ισχύει αυτό.
0: Γιατί?
1: Ανοίγουν, αγάπη μου, οι φτέρνες σου.
0: Γιατί?
1: Γιατί έρχεσαι σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον και έχει να κάνει και με την ποιότητα του δέρματός σου, βέβαια, και στις φτέρνες κλπ. Αλλά αφυδατώνεται πάρα πολύ το πόδι. Οπότε το πρώτο σημείο που φαίνεται η αφυδάτωση είναι η φτέρνα που ανοίγει.
0: Και ξέρεις τι κάνω?
1: Ράσπα. Ελαφρόπετρα.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Με ελαφρόπετρα. Και μετά, και να ξέρεις ότι η νούμερο ένα κρέμα που μπορείς να βάζεις στη φτέρνα σου πριν κοιμηθείς, χειμώνα καλοκαίρι, είναι κρέμα που έχει μέσα ουρία.
0: Τι είναι αυτό?
1: Έτσι λέγεται το συστατικό αυτό. Πάμε και θα στα πω μετά.
0: Μάλιστα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
9: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
10: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.

0: κορμιτζάκι και ορίστε στο κοριτζάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
4: Μπράβο, 89,6.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτό είναι ο λογαριασμό. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε. Ένα μασούτη πάντα είναι δίπλα μα και ένα μασούτη είναι πάντα στην παρέα μα. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Ένα μασούτη που μα στηρίζει σταθερά. Γιατί φυσικά στέκεται εμπόδιο στην ακρίβεια.
0: Στην ακρίβεια.
1: Ακριβώ. Η Mastercard που είναι το μεγαλύτερο πλοίο οικονομία σα. Αυτή είναι. Με αυτή πάτε, τη χτυπάτε στο ταμείο και κερδίζετε πόντου. Και κάθε 200 πόντου έχετε 6 ευρώ έκπτωση στον λογαριασμό σα. Κατά τα άλλα, αν είστε σε φάση. Όπως είμαστε με τον Παναγιώτη, εδώ σε μια φάση ανακαίνησης, να το πούμε και αυτό, του στούντιο.
0: Του στούντιο.
1: Μην σας πούμε ότι έχουμε καταλήξει τώρα, θα σας πούμε ένα ψέμα ολόκληρο. Γιατί άμα κάτσεις με τον Παναγιώτη μαζί, είναι όπως πας σε βιοκαρπέρα και διαλέγεις χαλιά. Μπαίνεις το πρωί, βγαίνεις το βράδυ. Δηλαδή.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Πραγματικά.
1: Τι κάνω, παρακολουθώ τον κόσμο.
0: Νιώθω ότι απλά. Με διαβάλεις.
1: Τι κάνω.
0: Με διαβάλεις.
1: Τι κάνω.
0: Οφείλω να το πω.
1: Ωραία.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Παιδιά, με πάρτε διαβάλεις. Τηλέφωνο.
0: Όχι, με διαβάλεις. Να πάρω τον κύριο Πέτρο.
1: Πάρτε τηλέφωνο στο
0: βιοκαρπέτ. Να πάρουν το σάκι. Άσε με σε παρακαλώ.
1: Να πω ένα λεπτό. Πάρτε τηλέφωνο στο βιοκαρπέτ που είναι πάνω στη Βουλιαγμένη λοιπόν που πήγαμε να διαλέξουμε τα χαλιά και πείτε Παναγιώτη Σίμω. Αν δεν σα κλείσουν το τηλέφωνο στην
0: πόρτα. Είναι μια ντροπή αυτό που κάνω. Γιατί ο κύριος ο Αλή εκεί πέρα.
1: Που σε τύλιξε το χαλί.
0: Όχι.
1: Έκανε κερίμα.
0: Όλοι οι άνθρωποι με ένα χαμόγελο στα χείλη. Εγώ θα σου πω κάτι. Με το σάκι που μιλάω, πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν έχει επιλογή, βρε αγάπη.
0: Τι δεν είναι, μια χαρά υπάρχει. Πάντα υπάρχει επιλογή.
1: Δεν έχει επιλογή ο Σάκης.
0: Πάντα υπάρχει επιλογή.
1: Καλά.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο μου το Σάκη και πηγαίνετε στη Βιοκαρπέτ να διαλέξετε τα καλύτερα πράγματα. Μπράβο. Και μιλάω γενικότερα για το σπίτι. Δηλαδή, εγώ που έχω μία μανία με τα λευκά.
1: Ναι.
0: Έχουν συγκλονιστικά λευκά σεντόνια, μαξιλωροθήκες, πεπετσέτες.
1: Έχω μία τρέλα με αυτό. Με τα λευκά και στα έπιπλα επίσης και άλλαξα τον καναπέ πάρα πολύ πρόσφατα.
0: Λευκό καναπέ. Πάρα πολύ τολμηρό.
1: Το ύφασμα που διάλεξα, αυτό μου λέγαν όλοι. Είναι λίγο το σπασμένο. Το βρήκα στη Βιοκαρπέτ αυτό το σπασμένο που είναι της λευκό, αλλά πάει και λίγο προς τη σάμου. Όχι, προς τη σάμου, ρε παιδί μου. Έτσι αυτό το. Και είναι το μπουκλωτό το ύφασμα αυτό. Μου έχει ταιριάξει τέλεια, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, είμαι τίγκα στο κάλυμα. Έχω πάρει και καλύματα από πάνω από τη Βιοκαρπέτ.
0: Εγώ δεν μπορώ να το πάρω αυτό. Έχω γάτα.
1: Κι εγώ έχω γάτα. Γι' αυτό έχω πάρει τα καλύματα από πάνω.
0: Μάλιστα. Εσύ είναι η μικρή γάτα, ακόμα δεν κάνει τις ζημίες που κάνει η δικιά μου. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρης και επιστρέφουμε ένα summer throwback.

0: Δέσποινα Μπανδύ, εδώ είμαστε. Ντέιλι Κουσκούς. Ντέιλι Κουσκούς στο Facebook, Ντέιλι Κατ' ο Παυλακούς και το Παυλακούς στο Instagram.
1: Ντέιλι Κουσκούς 2 στο TikTok. Έτσι. Εκεί μα στέλνετε τα μηνύματά σα για ό,τι θέλετε φυσικά και για ό,τι κατεβάσει κούτρα σα. Είμαστε εδώ. Αλλά εννοείται για τα Ντέιλι Throwback και τα συζητάμε και όλα όπω βλέπετε. Ό,τι μα στέλνετε, τα περισσότερα δηλαδή, ό,τι μπορούμε να διαβάζουμε, το διαβάζουμε και στον αέρα. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, θέλω να μου πει πού θα με πα. Σε κάποιο νησί, η μάνα σου εγώ και εσύ.
0: Θα σε πάω πάρα πολύ πρόσφατα.
1: Όπα, όπα. Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τύπου 2010 κάτι.
0: 2023.
1: 23. Ναι, πες και να μην το ξέρω κιόλας, έτσι.
0: Όχι, θα το ξέρω σίγουρα.
1: 23.
0: 22 βγήκε.
1: 22 βγήκε. Θα το ξέρω και σίγουρα κιόλας.
0: Σίγουρα το ξέρω.
1: Ναι, καλά, okay, για πάμε.
0: Λοιπόν.
1: Ποιοι έχουν γράψει.
0: Κάτσε
1: τι?
0: Να δω, μωρέ.
1: Γυναίκα ή άντρας, αυτό το ξέραμε.
0: Γυναίκα.
1: Γυναίκα. Ψηλή ξανθιά.
0: Γαλανομάτα.
1: Μελαχρινή. Φοράει γυαλιά.
0: Περίμενε, μωρέ.
1: Κυλιακούς έχει.
0: Κυλιακούς έχει.
1: Έχει, καλή, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ποια δεν έχει κυλιακούς, θα μου πεις.
0: Πολλές.
1: Τρώει junk food.
0: Πού να ξέρω, παιδί μου, μαζί τρώμε.
1: Δεν ξέρω. Την ξέρεις καλά. Εσύ. Αυτή τη γυναίκα.
0: Περίμενε να δω τώρα που σου το πω.
1: Ω, κατάλαβα. Περίμενε.
0: Γιατί είναι ο τίτλος είναι σε όλο το τραγούδι.
1: Αλήθεια, ε. Αλήθεια τώρα που λέει και η Έλληνα Παπαρίζου.
0: Λοιπόν.
1: Oh. Έλα, πες μου.
0: Ήρθες.
1: Ναι.
0: Σαν κύμα. Και άλλαξες τα πάντα στη ζωή μου. Μικρή η στεριά μου, μα εσύ ο ήλιος μέσα στην ψυχή μου. Δύσκολες νύχτες στο νου μου, τόσα χρόνια είχα ζήσει. Και ήρθες σαν κύμα, την άμα από τα παλιά μου για να σβήσει.
1: Ζώζεφιν είναι. Ναι. Το κύμα μου. Κύμα.
0: Αυτό.
1: Οκ, δεν θυμάμαι τα τους στίχους.
0: Ναι, γιατί
1: αλλά...
0: υπάρχει παντού.
1: Οκ, okay. Άρα πολύ κύμα γενικότερα, παιδιά. Κύμα. Από Ζώζεφιν. Πάμε.

0: Σαφάρι, αυτή είναι η Ριελνίδου. Έναν τέλικο κουζίνα στην παρέα σου. Είμαστε εδώ. Εντάξει, πια κλέβω εκκλησία τα summer throwback.
1: Δεν μου έχουν πάει καθόλου τώρα. Καλά. Μα είναι summer, όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Πού να δεις εγώ να πουσούχω για αύριο. Όχι εκκλησία. Όχι.
0: Αύριο,
1: όχι...
0: πώς θα μου το είσαι αύριο τον αύριο.
1: Α, ναι. Αχ, ναι. Αχ, τελείω. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία να σου πω την Ιουρία που μου στέλνει τα μηνύματα και με ρωτάτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, η Ιουρία είναι μία ουσία που παράγει φυσιολογικά ο οργανισμός μας, σου λέει, όταν διασπά τις πρωτεΐνες. Είναι, υπάρχει επειδή μου ένα μικρό ποσοστό μέσα στο σώμα μας και στρώσει τις επιδερμίδες μας. Οπότε αυτό το πράγμα το βάζουν στις κρέμες και χρησιμοποιείται κυρίως για πολύ σκληρές φτέρνες, για κάλους και για αυτές τις παχύνσεις που έχουμε στα νύχια. Και σας το συστήνουν κατά βάση οι επαγγελματίες, αλλά να το ξέρετε αυτό, παιδιά, για τις ξηρές φτέρνες, να παίρνετε και να ζητάτε κρέμες με ουρία.
0: Okay.

0: Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε.

0: άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.
2: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής, ένα τέλικο σκουσί είναι στην παρέα σου, 7 του Αυγούστου και είμαστε εδώ, είμαστε στις επάλξεις και είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή στα ροκ συγκρότημα.
1: Έτσι, παιδιά,
0: αυτό
1: αλήθεια.
0: Συμβαίνει στην κατάστασή μας.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε τώρα παιδιά, είμαστε και όλοι σε μια, κάπως λίγο αισθάνομαι τον Αύγουστο υπολειτουργούμε. Το αισθάνομαι αυτό.
0: Εγώ μια χαρά λειτουργώ.
1: Επίσης,
0: όλες τις εποχές. Είμαι παντός καιρού.
1: Υπολειτουργούμε όσον αφορά τη δουλειά μας, δεν Παναγιώτη.
0: Δεν είναι, ρε παιδί μου, γενικότερα υπάρχει ένα πλαίσιο υπολειτουργίας. Δεν υπολειτουργούμε εμείς.
1: Ένα πλαίσιο υπολειτουργίας, δεν υπολειτουργούμε. Ναι, συμφωνώ. Αλλά έχει και μια κούραση αυτό μέσα, έτσι, γιατί την έχουμε μαζέψει από όλο το χρόνο.
0: Είμαστε πολύ κουρασμένοι.
1: Πολύ.
0: Είμαστε.
1: Δηλαδή δεν έχουμε βρει τον εαυτό μας. Αν ήταν μου, εκεί τον βρίσκουμε το καλοκαίρι.
0: Θα αυτή είναι η Ελένα Ζευγάρη.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, ένα τελικός κούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Λίγο έχει μείνει.
0: Και τι έμεινε, πες μου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Είμαστε χωρίστα.
1: Και τι έγινε, πες. Να σε ρωτήσω κάτι. Το καλοκαίρι, εσύ είσαι.
0: Εμένα με πιάνει μια τρέλα.
1: Πολύ ωραία. Και εμένα. Με πλήγε και τρένα. Εσύ κοιμάσαι το μεσημέρι. Κάνει τη μεσημεριανή σχέση.
0: Όχι.
1: Όχι, τα κάνει. Η Έλα είναι πολύ καλή μεσημέρινη σύστα. Είναι, δηλαδή, αν κάνει αυτή μια ώρα.
0: Δεν κοιμάμαι το βράδυ μετά. Και κοιμάμαι στι 5 ώρα το πρωί. Θα ξυπνάω, δεν είναι κατάσταση.
1: Ρεβάζει τον εαυτό σου σε μια.
0: Δεν μπορώ, έτσι, παιδί μου. Δεν είναι. Θα σου πω και τώρα κάτι. Εγώ πάω, ας πούμε, για κάποιες μέρες διακοπές. Νομίζεις αυτές τις μέρες θα αλλάξω αυτό που κάνω έναν ολόκληρο χρόνο?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Θέλω δηλαδή μια εβδομάδα για να συντονιστώ. Αν δεν με έβαχα να συντονιστώ.
1: Μια που πήγες και γύρισες.
0: Ναι, δεν βγαίνει. Δηλαδή, αντικειμενικά, αν το πάρεις. Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία.

0: αγοράκι μου, αυτή είναι η ίδια δάμη και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Έτσι, παιδιά, τελειώσαμε και για σήμερα. Αυτό ήταν. Γεια σας, φιλάκια.
0: Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο έρχεται. Εμείς Δευτέρα, ακριβώς την ίδια ώρα στην Εκορυφαία, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950 25798.
5: Κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
5: Αμερικανιά και έτσι!
6: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
5: Smash, crunch, smunch!
6: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
5: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
6: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

Τη Αθήνα με τούτα και με εκείνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Το χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Pleasures The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

0: Μπράβο, 89,6. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
6: Μόνο παρα

0: Μηδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950-25-798.
4: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτόνα, αντικουνουπικά και ντομοκτόνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
4: Κοίτα πώς το χτυπάει!
5: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
4: Αμερικανιά κέτσι!
5: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
4: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
5: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
4: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
5: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Grand Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος 3D.

0: τους χάρτες της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
1: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
1: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Κοριτσάκι, και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλει σουτζουκάκι. Βάζει και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος, σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμα, σμα!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Σμας, κράντς, σμάντς!
2: Ναι, σμάντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Σμάντς, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Who doesn't understand pain?
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδείγματα.

0: Μηδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Who doesn't understand pain?
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
5: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο. 89,6. Who doesn't
1: understand pain? Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.

Να σου πω, τι θα γίνει επιτέλους? Θα σταματήσεις να μου λείπεις? Θα βγεις από το μυαλό μου? Κάνε κάτι, έλα κοντά μου. Έλα να σβήσεις τη φωτιά μου.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
0: Μπράβο, 89,6.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.